Εκάποιο φτά να σκάν, ήλνι ουίμακαν, δέκα αστέτη, το κουάτα μου χω, ούτα σανίμαν. Ντέι, ντέι να ναουσούνε, εσ κουί κοτέιετ, πέτακα να καμού. Να σπασκούν, ο παγωτέ ο μεσταμεστακούν. Go,